0: κατσόε. Αράνα ρούνα κατκουλάκ. Σα Unimedi Clínicas Médicas ut Sanatorio. Σικομακό σα Novena Avenida 229 Zona 3. Σα Ρόσα Κάλι Τεναμίτ Κοβάν. Χουνσαλα Μπέτσισκατ. Λι Πάρκε Σαν Μάρκο. Λίσμο Κλεβάλ 7795-6677.
1: La triple.

Σανατόριο, Νασκόλρις Λακακουλάλ, Κουάνς Ναχλικιάχ, Νασπανούλι Τσοόκ, Ναρίλι Κανά Νακκουάνσα Τζουάμ, Οτ Νασκούλι Κουλάλ Νακνατιολά, Ναριλεύλι Κοκάλ, Νασπανού Ραϊος Έκης, Κουάνλις Φαρμάσια, Λακολβάλ Κυρουλικά Ήψκα Καλονάλ Ρελιχούν Κουτάν, Σα Ουνιμέδικο Μπαν, Κουάνκε Μπλαχτσά Μπιλ Πανονέλ, Οτ Κουίτσοκετ Σικμπαλ Χουνάκλι Ναχέχ Μπαρκουίτα Κουάχτα Τσοέ, Αράνα Ρούνα Κατκουλάκ, Σα Ουνιμέδη Κλίνικας Μέδικας Ουτ Σανατόριο Σικομακό Σα Νοβένα Αβενίδα 229 Σόνα 3 Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν Χουνσαλα Μπέτσις Κατλι Πάρκε Σαν Μάρκος Λίσ Μποκλεβάλ 7795-6677 Κιο Κατσκός Λαγκίλς Κίμα

0: Σανατόριο, να σκόλρις να κακουλάλ, κουάνς να αγλικιάχ, να σπανούλι τσοόκ, να ρίλι κανά να κουάνσα τσοάμ, ότ να σκούλι κουλά άλλακ να τσολά, να ριλεύρι κοκάλ, να σπανού ραϊος έκης, κουάνλης φαρμάσια, να κολπάλ κυρουλικά ύψκα καλόν, αλ ρελιχούν κουτάν, σα ουνιμέδι κομπάν, κουάν κέμπλαχ τσά πιλ πανονέλ, ότ κουί τσοκέτ σικμάλ χουνάκ λιναγέχ, μαρκουίτα κουάχτα τσοέκ, αρράνα ρούνα κατκουλάκ, σα ουνιμέδι Clínicas Médicas UT Sanatorio, Sicomaco, Sa Novena Avenida 2-29, Zona 3, Sa Rochacali, Tenamit Cobán, Junchala, Bechiscat, Li Parque San Marcos, Lishbocleval, 7795-6677.
1: Desde México, para San Cristóbal Verapaz, llega Alacranes Musical.